0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Πέτρεσε.
0: Κάτρα FM.
2: Let them march again.

0: Noriega. Rec 808.
1: Shadow Towers.
2: Puerto Rico.
3: Welcome to the paradise. Κατρέφεν. Στο Τσιαλού 4.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Βάισε τσέσε.
0: Ράδιο. Κάτρα FM. Σοβρέμενο hit μουσικά.
2: This is
0: Κάτρα FM. Mixed Vibes.